0: Όχι, δεν μπορεί, το έχει, δεν προχωρεί.
1: Ναι, του.
2: smarthome.co.me.
3: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu